ποζδατίε ίσποτ τσάστη για νέστατσο ζαμόλιμε γκέμε σταρίς του τσουράστη.